0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας. Παρασκευή 22 Μαΐου του 2026 σήμερα. Εξ αρχής να αναγνωρίσουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης, από όπου μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, και να αποτίσουμε τον σεβασμό μας στους πρεσβύτερους του παρελθόντος και του παρόντος. Επίσης αναγνωρίζουμε τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών, από όπου μας ακούτε σήμερα. Στην ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Θέμης Καλός. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ συμπληρώνει, φίλες και φίλοι, φέτος 100 χρόνια λειτουργίας. Και παράλληλα είναι ένας αιώνας επίσημης ελληνικής διπλωματικής εκπροσώπησης στην Αυστραλία. Στο πλαίσιο αυτής της επετείου, το Προξενείο διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων και θα είναι μαζί μας σήμερα ο Γενικός Πρόξενος Γεώργιος Σκέμπερης για να μας μιλήσει αναλυτικά. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη την ανταπόκριση από την Αδελαίδα, τηλεοπτικές προτάσεις, παρικιακές ανακοινώσεις και ανακοινώσεις του σταθμού. Στην δεύτερη ώρα θα έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Προσέξτε, σήμερα επιχειρούμε κάτι που αραιά και που επιτελούμε. Δηλαδή, παίρνοντας αφορμή από ένα θέμα, καμιά φορά από μία και μόνο λέξη, βρίσκουμε τραγούδια που ανταποκρίνονται εν όλο ή έστω εν μέρη σε αυτό το θέμα και τα παρουσιάζουμε μαζί βεβαίως με σχετικούς προλόγους. Σήμερα λοιπόν στο επίκεντρό μας θα βρεθούν τραγούδια που κατά βάση οι στιχουργοί είτε εμπνεύστηκαν είτε συμπεριέλαβαν στα λόγια τους, στους στίχους, κάποια λόγια με αναφορά, με αλληγορική σημασία βεβαίως, για να περιγράψουν αναφορές στις μέλισσες και τα μελισσόπουλα, παρακαλώ, για να περιγράψουν ανθρώπινες καταστάσεις και συναισθήματα. Το γιατί και το πώς για όλα αυτά θα εξηγηθεί στη διάρκεια της εκπομπής. Εδώ στον πρόλογο αρκούμε μόνο να σας πούμε ότι θα μας τραγουδήσουν ο Καζατζίδης, ο Καλατζής, η Αλεξίου, ο Χατζηγιάννης, ο Κόκοτας, ο Ανδρεάτος, ο Θαλασσινός, ο Σκουλάς και, αν προλάβουμε, και η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Κάποια από τα τραγούδια τα ξέρετε, αλλά ίσως να έχετε καιρό να τα ακούσετε, κάποια άλλα μπορεί να τα ακούσετε για πρώτη φορά. Όπως και να έχει, μείνετε μαζί μας γιατί θα περάσουμε καλά. Και στο τελευταίο τέταρτο της πρώτης ώρας, παραδοσιακά κομμάτια που έχετε ζητήσει εσείς. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε με το κινητό σας στον αριθμό 0448 799 323. Όλα αυτά, τα ουκολίγα, τα προγραμματίζουμε για τις επόμενες δύο ώρες. Ξεκινούμε με τις ειδήσεις και είναι κοντά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη, εν πρώτης χαιρετούμε και εσένα.
3: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα, τους ακροατές και τις ακροάτριες.
2: Λοιπόν, Μανώλη, πες μας, σε παρακαλώ, τουλάχιστον ένα θέμα που ξεχωρίζεις εσύ από την σημερινή ειδησιογραφία.
3: Έχουμε νέο κόμμα στην Ελλάδα. Ελπίδα για δημοκρατία.
2: Θα μάθουμε τις λεπτομέρειες στο δελτίο που θα μας πει στη συνέχεια, Μανώλη, και αφού πρώτα σε ακούσουμε στους τίτλους.
3: Κακομεταχείριση καταγγέλουν οι Αυστραλοί ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Ισραηλινούς. Ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστινού. Μέλη των κλεμμένων γενεών συγκεντρώνονται στο Queensland για να τιμήσουν την επέτειο και... Ο ΠΚΠ προθεσμία για ανομωτή εξηγήσεις στις 5 Ιουνίου πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούτε το ελληνικό δελτίο ειδήσεων από το ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας της SBS. Ειδήσεις μας αναλυτικά. Αυστραλοί ακτιβιστές κρατούμενοι στο Ισραήλ μετά από προσπάθεια να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα απελάθηκαν στην Τουρκία έπειτα από δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός υπουργός χλεβάζει κρατούμενους ακτιβιστές. Οι Ισραηλινές αρχές νωρίτερα αυτή τη εβδομάδα αναχέτησαν τον ανθρωπιστικό στόλο Global Summit που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ανάμεσά τους εκατοντάδες ακτιβιστές αφέθηκαν ελεύθεροι, όπως είπαμε, μεταξύ τους βρίσκονταν και Αυστραλοί πολίτες. Ο Στολίσκος είχε αναχωρήσει την Πέμπτη από το Μαρμάρι της Τουρκίας, αποτελούνταν από 428 άτομα από 44 χώρες, ανάμεσά τους και 11 Αυστραλοί. Όλα τα σκάφη του Στολίσκου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατασχέθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Η Τζούλιετ Λαμόντ, Αυστραλή, δήλωσε ότι κατά τη διάρκεια αυτή των 80 ωρών, κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές, οι ακτιβιστές υπέστησαν μεγάλη κακομεταχείριση.
4: Government is in absolute implosion because of the, you know, the systematic violence, sexual assault. At least 40 of our comrades on the prison boat have.
3: Ελπίδα για τη δημοκρατία, κίνημα πολιτών, Μαρία Καριστινού. Αυτό είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστινού που θα έχει σαν σύμβολο ένα περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος έγιναν στη Θεσσαλονίκη. Στην ομιλία της η κυρία Καριστινού μίλησε μεταξύ άλλων για τη γέννηση της απέτησης της κοινωνίας να μην επιτρέψει άλλο εξευτελισμό της Ελλάδας. Ανέφερε το υγιές κομμάτι της Ελλάδος έχει αφυπνιστεί και έχει ενωθεί την ίδια ώρα. Κάλεσε τον κόσμο να υποστηρίξει μια προσπάθεια εθνικής αναγέννησης. Τα 20 σημεία της διακήρυξης που παρουσίασε επικεντρώνονται σε θέματα διαφάνειας, δικαιοσύνης, στήριξης της παιδείας των ασθενεστέρων ομάδων στην προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων, χάραξη εθνικής στρατηγικής ανάπτυξης, εθνικά θέματα με ιδιαίτερη έμφαση όμως στη δικαιοσύνη και στην τραγωδία των Τεμπών. Υπογράμμισε ότι δεν είναι κανονικότητα να μην μπορεί ένας άνθρωπος να μπει σε ένα τρένο και να φτάσει κάπου ασφαλής. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διακήρυξη αυτή κατατίθεται στον Άριο Πάγο σε λίγη ώρα σήμερα. Μεταξύ αισιοδοξίας και διαψεύσεων κινούνται οι συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν μετά τη δήλωση Ιρανικής πηγής ότι δεν υπάρχει οριστική συμφωνία παρά τη σημαντική μείωση των διαφορών τους. Η Τεχεράνη έσπευσε να προσγειώσει τις προσδοκίες για άμεση εγκυχηρία διαψεύδοντας την υπογραφή συμφωνίας αν και επιβεβαιώνει τη μεγάλη σύγκληση των δύο πλευρών. Εν τω μεταξύ, σε ανωδική τροχιά επέστρεψαν εκ νέου το πρωί σήμερα Παρασκευή οι τιμές του πετρελαίου καθώς οι ελπίδες για άμεση συμφωνία άρχισαν να ξεθοριάζουν. Εθνική ημέρα συγγνώμης την επόμενη εβδομάδα, την 3η 26 Μαΐου, μέλη της αβοριγινής κοινότητας στο Queensland συγκεντρώθηκαν σε εκδήλωση προς τιμή των επιζώντων των κλεμμένων γενεών. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την κατάθεση της ιστορικής έκθεσης Bringing Them Home στο Κοινοβούλιο, η οποία διαπίστωσε ότι από το 1910 έως το 1970, από το 1/10 έως το 1/3 των παιδιών των αυτοχθόνων απομακρύνθηκαν βία από τις οικογένειες και τις κοινότητές τους. Ο επιζών των κλεμμένων γενναιών, Brett Natley, δήλωσε ότι το ταξίδι της αποκάλυψης αλήθειας και της επούλωσης και της απονομής δικαιοσύνης συνεχίζεται.
5: And one thing I'm very proud of what I did in the past was that only Lorraine came to me and said, Brett, we're going for native title on Gari and Bachelor.
3: Να πάμε λίγο στην Ευρώπη, στο Παρίσι, όπου εφετείο έκρινε ένοχες τις εταιρείες κατασκευής αεροπλάνων, την Airbus και την αεροπορική εταιρεία Air France, για ανθρωποκτονία από αμέλεια σχετικά με τη συντριβή της πτήσης Ρίο-Παρίσι το 2009, που στήχησε τη ζωή σε 228 επιβάτες και μέλη του πληρώματος στη χειρότερη αεροπορική τραγωδία που είχε η Γαλλία. Το δικαστήριο επέβαλε στις δύο εταιρείες το ανώτατο πρόστιμο για εταιρική ανθρωποκτονία από αμέλεια 366.000 Αυστραλιανά δολάρια ή 225.000 ευρώ στην κάθε μία, έπειτα από σχετικό αίτημα των εισαγγελέων κατά τη διάρκεια των εβδομάδων της δίκης. Γαλλινομικοί εκτιμούν ότι θα ακολουθήσουν νέες προσφυγές στο ανώτατο δικαστήριο, γεγονός που ενδέχεται να παρατείνει τη διαδικασία για ακόμα περισσότερα χρόνια. Και ξανά στην Ελλάδα, περισσότεροι από 50 έλεγχοι για τη Νέα Δημοκρατία του ΟΠΕΚΕΠΕ κλήθηκαν να προσέλθουν χθες την Πέμπτη και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021. Για τις 5 Ιουνίου πήραν προθεσμία όσοι από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανομωτή εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία για να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν σχετικά. Αναλυτές της τράπεζας Morgan Stanley προβλέπουν πτώσεις στις τιμές των κατοικιών στην Αυστραλία από 5 έως 10%, όπως επισημαίνουν πρόκειται να είναι μία από τις μεγαλύτερες διορθώσεις τιμών τα τελευταία 40 χρόνια. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν ότι οι αλλαγές στις φορολογικές ρυθμίσεις και τις επενδυτικές ζημιές ακινήτων και τις φορολογικές ελαφρύνσεις για τα κέρδη κεφαλαίου στο νέο προϋπολογισμό θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πτώσεις των τιμών κατά έως και 10%. Συνεχίζουν οι νυχτερινές επιθέσεις με εμπρισμούς στη Μελβούρνη. Το πιο πρόσφατο περιστατικό σημειώθηκε σε πολυτελή αντιπροσωπεία αυτοκινήτων στο Ρίτσμοντ. Τρία άτομα εισέβαλαν σπάζοντας την είσοδο και έβαλαν φωτιά στο κτίριο, ενώ δύο καθαριστές βρίσκονταν στο εσωτερικό, κατάφεραν να διαφύγουν όμως χωρίς τραυματισμούς. Να ολοκληρώσουμε το δελτίο μας με μια είδηση παροικιακού ενδιαφέροντος. Η πριγκίπισσα Άννα του Ηνωμένου Βασιλείου, συνοδευόμενη από τον σύζυγό της, τον αντινάβαρχο Σερ Τιμ Λόρενς, επισκέπτεται την Ελλάδα με αφορμή τις εκδηλώσεις για την 85η επέτειο για τη μάχη της Κρήτης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με την πριγκίπισσα Άννα στο Προεδρικό Μέγαρο. Οι εκδηλώσεις όμως επαιτίου συνεχίζονται και στην Αυστραλία. Σήμερα, μάλιστα, στις 6.30 το απόγευμα, η Κρητική Αδερφότητα Μελβούρνης και η Παγκρήτια Ένωση Μελβούρνης παραθέτουν επίσημη επαιτειακή δεξίωση για τους Άντζακ στην έδρα της Κρητικής Αδερφότητας στις 6.30 ώρα το απόγευμα. Στο τιμή συναλλάγματος δολάρια Αυστραλίας ισοδυναμούσε με 61 λεπτά του ευρώ και 71 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Στην αθλητική σας ενημέρωση τώρα, να πούμε ότι με δρακόντια μέτρα ασφαλείας ανακοίνωσε η ελληνική αστυνομία τη διεξαγωγή του Final Four της EuroLeague στο ΟΑΚΑ. 4.000 αστυνομικοί ένστολοι με πολιτικά 600 κάμερες, drones, ειδικευμένα σκυλιά θα συνδράμουν στην επιχείρηση στο σχέδιο της Ελλάς για τη διεξαγωγή του Final Four, που αναμένεται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον 17.000 θεατές. Τα ημιτελικά ξεκινούν αύριο. Οι ομάδες που συμμετέχουν είναι ο Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσέ, Ρεάλ Μαδρίτης και η Βαλένθια. Ολοκληρώνουμε το σημερινό μας δελτίο με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις στην Αυστραλία και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ, έθριος καιρός, θερμοκρασία στους 19 βαθμούς. Αδελαίδα, σποραδικές νεφώσεις 13 έως 21. Στη Μελβούρνη, έθριος 8 με 19. Χόμπαρτ, νεφώσεις 7 με 17. Καμπέρα, συννεφιά 17 βαθμούς. Στο Γούλογκονγκ, σποραδικές βροχές 16 με 20. Σίδνεϊ, βροχερός 15 με 22. Νιούκαστλ, βροχή 15 με 21. Στο Μπρίσμπεν, συννεφιά 17 με 25. Στο Κέρνθ, καλοκαιρία 19 με 27, συννεφιά τον Ντάρουιν 31 βαθμούς. Στην Αττική, βροχές 18 έως 25 το θερμόμετρο, ενώ στη Λευκοσία αναμένεται ο καιρός να είναι έδριος και η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς. Και έτσι φτάσαμε στο τέλος του σημερινού δελτίου ειδήσεων. Στη σύνταξη και παρουσίαση ήταν ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας, θα είναι μαζί σας ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινή μας εκπομπή. Από εμένα, προς το παρόν, γεια σας. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους κυριότερων ειδήσεων, 4.30 και στις 5 με ένα σύντομο δελτίο της ημέρας.

0: full and part-time Starbucks baristas get up to 18 weeks of paid parental leave. So as their family grows, they never miss a moment, even if they miss out on sleep. Because at Starbucks, benefits like paid parental leave are just the start. Learn more about Starbucks industry-leading benefits at starbucks.com/partners.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: SBS Audio.
6: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
7: Για ό,τι αγαπάτε,
8: τρεμπεχόλαμε.
9: SBS Chill.
10: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
11: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
12: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
13: χε. Far from the partisan politics.
14: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
5: sbs.com.au/audio.
15: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ συμπληρώνει φέτος 100 χρόνια λειτουργίας, σηματοδοτώντας έτσι έναν αιώνα επίσημης ελληνικής διπλωματικής παρουσίας, όχι μόνο σε αυτή την πόλη, αλλά σε όλη την Αυστραλία. Με αφορμή την επέτειο, διοργανώνεται σειρά εκδηλώσεων και σήμερα μαζί μας θα είναι ο Γενικός Πρόξενος Γεώργιος Σκέμπερης για να μας μιλήσει σχετικά. Η εκπομπή θα περιλαμβάνει ακόμη παρικιακές ανακοινώσεις, προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε και την ανταπόκριση από την Αδελαϊδα. Στην δεύτερη ώρα μας, οι διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού κάνουν σήμερα στάση, φίλες και φίλοι, στην Μέλισσα και τα Μελισσόπουλα. Με τραγούδια όπου οι δημιουργοί, με αφορμή τον κόσμο της Μέλισσας, μιλούν αλληγορικά βέβαια για τον έρωτα και άλλες ανθρώπινες καταστάσεις. Θα ακούσουμε φωνές όπως του Καζατζίδη, του Καλατζή, της Αλεξίου, του Κόκοτα, του Γεράσιμου Ανδρεάτου, του Παντελή Θαλασσινού, της Ελένης Τσαλιγοπούλου, του Βασίλη Σκουλά και άλλων αγαπημένων τραγουδιστών. Κάποια από τα τραγούδια που έχουμε προγραμματίσει τα ξέρετε καλά, κάποια ίσως να τα ακούσετε για πρώτη φορά. Δεν έχετε παρά να μείνετε μαζί μας για να τα χαρούμε και να τα απολαύσουμε παρέα. Προς το τέλος της πρώτης ώρας θα επιδιώξουμε να ακούσουμε παραδοσιακά τραγούδια που έχουν ζητηθεί από εσάς. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό 0448-799-323. Μείνετε μαζί μας λοιπόν φίλες και φίλοι έως τις 6. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας είναι ο Θέμης Καλός. Το 2026, αγαπητοί ακροατές και φίλες και φίλοι, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική χρονιά για τον ελληνισμό της Αυστραλίας, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από την ίδρυση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, ενός θεσμού που συνδέθηκε στενά με την ιστορία της ελληνικής μετανάστευσης, την πορεία της ομογένειας, αλλά και τις σχέσεις Ελλάδος-Αυστραλίας. Ήταν στις 20 Μαΐου του 1926, όταν έφτασε στο Σίδνεϊ, ο πρώτος Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη μιας επίσημης διπλωματικής παρουσίας που έναν αιώνα μετά παραμένει ζωντανή και ουσιαστική. Με αφορμή αυτή την σημαντική επέτειο, Το Γενικό Προξενείο διοργανώνει σειρά εκδηλώσεων που περιλαμβάνουν ιστορικές παρουσιάσεις, διαλέξεις, θεατρικές παραγωγές και γενικότερα πολιτιστικές δράσεις, επιχειρώντας όχι μόνο να τιμήσει την διαδρομή των προηγούμενων γενεών, αλλά και να αναδείξει την σύγχρονη εικόνα της Ελλάδας και της ελληνικής διασποράς. Για όλα αυτά, αλλά και για τον ρόλο του προξενείου σήμερα, τις σχέσεις με την παροικία, τις προκλήσεις της νέας εποχής και το μέλλον, αν θέλετε, του ελληνισμού στους αντίποδες, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γεώργιο Σκέμπερη. Κύριε Γενικέ, γεια σας. Ευχαριστούμε πρώτα θερμά που είσαστε σήμερα μαζί μας, που ξανάρχεστε στη ραδιοφωνία SBS.
7: Γεια σας και από μένα. Είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ για δεύτερη φορά. Το SBS είναι ένας φάρος ελληνικότητας εδώ πέρα στο Σίδνεϊ και χαίρομαι κάθε φορά που έρχομαι.
15: Και να σημειώσουμε εξ αρχής ότι η ηχογράφηση αυτής της συνέντευξης γίνεται στις 20 Μαΐου, δηλαδή ακριβώς στην επέτειο των 100 χρόνων.
7: Ναι, ναι, δηλαδή 100 χρόνια ακριβώς σαν σήμερα, πριν από 100 χρόνια, ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος έφτανε στο λιμάνι του Σίδνεϊ με την σύζυγό του και τα τρία τους παιδιά και τους περίμεναν εκεί στην αποβάθρα ο τότε Μητροπολίτης, ήταν ο
15: Χριστόφορος,
7: νομίζω, και διάφοροι άλλοι εκπρόσωποι της Ομογένειας.
15: Ένα πρώτο ερώτημα, κύριε Γενικέ, είναι τι σημαίνει θεσμικά, διότι εκπροσωπείται θεσμό της ελληνικής πολιτείας. Τι σημαίνει θεσμικά αυτή η συμπλήρωση 100 χρόνων παρουσίας του Γενικού Προξενείου στο Σίδνεϊ?
7: Κοιτάξτε, είναι μεγάλη τιμή για μας τους διπλωμάτες να εκπροσωπούμε ένα θεσμό που κλείνει 100 χρόνια, αλλά αυτή η τιμή στην ουσία απευθύνεται στους Έλληνες, γιατί δεν θα υπήρχε εδώ προξενείο αν δεν υπήρχαν Έλληνες. Και το ότι το προξενείο κλείνει 100 χρόνια σημαίνει ότι ο ελληνισμός ήταν ήδη εδώ δυνατός για περισσότερα από 100 χρόνια. Δηλαδή για να έρθει εδώ και να ανοίξει ένα προξενείο σημαίνει ότι υπάρχει ήδη ελληνισμός που έχει ανάγκη τις υπηρεσίες του προξενείου. Επομένως, αυτά τα 100 χρόνια και οι εορτασμοί που σχεδιάζουμε απευθύνονται περισσότερο στους Έλληνες εδώ. Είναι δική τους γιορτή. Χωρίς αυτούς εμείς δεν θα ήμασταν εδώ.
15: Βεβαίως είναι πολλαπλώς διαφορετική η ελληνική παροικία που είχε βρει εδώ ο πρώτος γενικός πρόξενος, ο Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, το 1926, από αυτήν που εσείς βρήκατε το 2025 που μας ήρθατε. Αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Θα λέγατε ότι η ιστορία του προξενείου είναι κατά το μάλλον ή ήτον, προσωπικά λέω κατά το μάλλον, αλλά εσείς θα μας πείτε τη δική σας άποψη, κατά το μάλλον ή ήτον λοιπόν είναι και η ιστορία της ίδιας της ελληνικής μετανάστευσης και της παροικίας στην Αυστραλία?
7: Εγώ θα έλεγα 90% είναι η ιστορία της ελληνικής παροικίας. Το προξενείο, η ιστορία του προξενείου είναι η ιστορία της ελληνικής παροικίας σε σχέση με την ιστορία της Ελλάδας. Δηλαδή, επειδή είχα την τύχη να διαβάσω το βιβλίο που έγραψε ο Παναγιώτης Διαμάντης και θα παρουσιάσουμε στις 23 του μήνα για τα 100 χρόνια του προξενείου, και έτσι έμαθα και εγώ την ιστορία του προξενείου και της κοινότητας, κάθε τι που γινόταν στην Ελλάδα είχε τον αντίκτυπό του και στην παροικία εδώ. Και το προξενείο βρισκόταν πάντα στη μέση αυτής της διαδρομής. Κάθε μεγάλο συμβάν δηλαδή στην Ελλάδα
15: είχε συνέπειες και,
7: είχε συνέπειες και εδώ.
15: Μιας και είπατε για το βιβλίο, από τις πληροφορίες που έχετε τώρα στη διάθεσή σας και είναι σαφώς περισσότερες, μπορούμε να μιλήσουμε για κάποιες στιγμές που θεωρούνται καθοριστικές μέσα σε αυτή την εκατονταετή διαδρομή?
7: Σίγουρα η αρχή, δηλαδή η δεκαετία του 20, ήταν πολύ σημαντική, γιατί η Ελλάδα, ας θυμηθούμε, έζησε κοσμογονικές αλλαγές. Ήταν το τέλος της μεγάλης ιδέας με την καταστροφή τη Μικρασιατική του 22, το προσφυγικό ρεύμα που ακολούθησε, Οι αλλαγές που επήλθαν και στην Κωνσταντινούπολη και σε όλη τη Μικρά Ασία που ξεγυμνώθηκε από ελληνισμό με τις γενοκτονίες των Ελλήνων, των Αρμενίων, του ελληνισμού του Πόντου. Οπότε η δεκαετία του 20 έχει εδώ την ίδρυση της Αρχιεπισκοπής, το 24. Το 26 λοιπόν έρχεται το προξενείο. Βέβαια το προξενείο υπήρχε και πριν, αλλά όχι με επαγγελματίες διπλωμάτες από την Αθήνα, αλλά με ντόπιους
15: επίτιμους
7: που τους λέμε. Ναι. Μπορεί να ήταν Έλληνες, μπορεί και να μην ήταν. Σε κάποιες περιπτώσεις ήταν, σε κάποιες δεν ήταν. Επίσης υπάρχουν και άλλα γεγονότα τη δεκαετία του 20, όπως ένας σεισμός που έγινε στην Κόρινθο, και εγώ δεν το ήξερα, το διάβασα στο βιβλίο το 28 ή το 29, ο οποίος ήταν πολύ καταστροφικός για τα δεδομένα της εποχής και εστάλει μεγάλη βοήθεια από εδώ, από τους Αυστραλούς και από τους Έλληνες στους σεισμόπληκτους της Ελλάδας. Και μετά έχουμε βέβαια και την δεκαετία του 40, και αυτή με κοσμοϊστορικά γεγονότα που τα ξέρουμε όλοι, ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος, η κατοχή, ο εμφύλιος,
15: η Άνζαξ,
7: στην
15: κυρίως Ελλάδα και στην Κρήτη,
7: το Greek Campaign που λέμε, η ελληνική εκστρατεία των Άνζαξ και που τελείωσε με τη μάχη της Κρήτης. Και σε όλα αυτά το προξενείο ήταν παρόν, έπαιξε ένα ρόλο που έστειλε, επίσης μάζεψε και έστειλε βοήθεια από εδώ προς την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου και άλλα πολλά, τα οποία όποιος έρθει το Σάββατο το πρωί στις 23 του μήνα και στο Α, στην παρουσίαση που θα κάνουμε θα ακούσει περισσότερα και θα δει και πολύ ωραίες φωτογραφίες από εκείνη την εποχή.
15: Πώς μπορούμε να πούμε ότι έχει αλλάξει ο ρόλος του Γενικού Προξενείου από τις πρώτες δεκαετίες της μετανάστευσης μέχρι και τη σημερινή εποχή που την αποκαλούμε εποχή της ψηφιακής επικοινωνίας, κάποιοι και εποχή της παγκοσμιοποίησης κτλ.
7: Δεν έχει αλλάξει πολύ. Εγώ διαβάζοντας το τι έκανε δηλαδή ο Χρυσανθόπουλος στη δεκαετία του 20.
15: Κάνετε και εσείς τα ίδια, περίπου,
7: τα ίδια. Πρώτον, προσπαθούσε να έχει έναν ενωτικό, μια ενωτική παρουσία ανάμεσα μέσα στην ομογένεια που...
15: Υπήρχαν και τότε διχόνοιες.
7: Ναι, σύμφωνα με την ελληνική παράδοση.
15: Δύο δημοσιογράφους.
7: Ναι, δύο Έλληνες να βάλεις κάπου θα μαλώσουν μεταξύ τους. Προσέφεραν υπηρεσίες, το γελούσα πριν, γιατί το μόνο που έχει αλλάξει είναι η τεχνολογία. Δηλαδή, οι πρόξενοι εκείνης της εποχής παίρνανε το τρένο και πήγαιναν στις πόλεις της μισής Αυστραλίας, γιατί τότε ο πρόξενος του Σίδνεϊ είχε σχεδόν όλη την Αυστραλία υπό την εποπτεία του. Παίρνανε το τρένο λοιπόν και ταξιδεύαν επί εβδομάδες και πήγαιναν από χωριό σε χωριό για να μπορέσουν οι άνθρωποι να παντρευτούν ή να βαφτίσουν τα παιδιά τους. Και συνήθως τον συνόδευε και κάποιος ιεράρχης. Οπότε κάνανε περιοδεία για να εγγράψουν γάμους και βαφτίσεις και θανάτους. Το ίδιο κάνουμε και εμείς, με τη διαφορά ότι δεν χρειάζεται να ταξιδέψουμε, αλλά έρχεται ο κόσμος στο προξενείο. Ναι, τα ίδια κάνουμε.
15: Χαίρομαι που είπατε ότι ο τότε, εκείνα τα χρόνια, τα πρώτα, ο πρόξενος του Σίδνεϊ λίγο πολύ είχε ευθύνη για όλη την Αυστραλία. Γιατί πρέπει να πούμε ότι ναι, μεν μιλούμε για 100 χρόνια προξενείου στο Σίδνεϊ, αλλά επί της ουσίας είναι 100 χρόνια επίσημης ελληνικής διπλωματικής παρουσίας στην Αυστραλία. Πολύ πριν θεσμοθετηθεί η πρεσβεία μας στην Καμπέρα.
7: Ναι, η πρεσβεία άρχισε να λειτουργεί το 1953. Οπότε από το 26 μέχρι το 53. Άτυπα βέβαια, το προξενείο στο Σίδνεϊ εκπροσωπούσε και την ελληνική κυβέρνηση.
15: Για να σημαδέψετε λοιπόν την επέτειο, για να την τιμήσετε, το προξενείο διοργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων, να τις πάρουμε με τη σειρά. Την πρώτη ήδη την αναφέρατε, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 10.30 το πρωί, σε αίθουσα του κτηρίου της ελληνικής λέσχης, επί της Castlereagh Street, στο κέντρο της πόλης. Θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου που έχει συγγράψει ο ιστορικός ο διδάκτορ Παναγιώτης Διαμάντης και είναι αφιερωμένο στα 100 χρόνια δράσης του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στο Σίδνεϊ. Τι μπορούμε να πούμε ότι φωτίζει αυτή η έκθεση, αυτή η έκδοση μάλλον.
7: Νομίζω ότι δεν έχει ξαναγίνει κάτι παρόμοιο, αν δεν απατώμε. Ο Παναγιώτης Διαμάντης έγραψε ένα βιβλίο για τα 100 αυτά χρόνια. Δεν μπορούσε, φαντάζομαι, για λόγους χωρητικότητας να γράψει αναλυτικά για όλους τους προξένους, οπότε επέλεξε τους πιο κομβικούς. Έχει μαζέψει πάρα πολύ καλό υλικό, κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της εποχής, εφημερίδες κυρίως τότε, πάρα πολλές φωτογραφίες, δημοσιεύσεις, άρθρα, και έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βιβλίο και από ιστορικές πηγές, όμως από άλλους ιστορικούς και βιβλία κτλ. Δίνω πολύ έμφαση στις φωτογραφίες, γιατί όταν μιλάμε για εκείνες τις εποχές είναι ωραίο να βλέπεις. Για παράδειγμα, έχει μια φωτογραφία, μια συγκέντρωση στον Αχέπα τη δεκαετία του 30, σε μια μικρή πόλη στη βόρεια Νέα Νότια Ουαλία, όπου υπάρχουν ας πούμε 40 άνθρωποι οι οποίοι φοράνε το φράκο τους και το παπηγιόν, το μαύρο κτλ. Εγώ προσωπικά δεν φανταζόμουν έτσι τους μετανάστες, τους Έλληνες τη δεκαετία του 30, να έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό ενσωμάτωσης. Βλέποντας αυτή τη φωτογραφία, πραγματικά ξεπλάγει πολύ. Θετικά, βέβαια. Πάντως, το βιβλίο αναδεικνύει ότι κάθε χτύπος της καρδιάς της Ελλάδας αντανακλούσε και στην παροικία εδώ. Τα πάντα όλα. Δηλαδή, οι πόλεμοι που έγιναν, οι καταστροφές, τα επιτεύγματα της Ελλάδας, οτιδήποτε γινόταν στην Ελλάδα, κατευθείαν είχε αντίκτυπο εδώ πέρα. Αυτό δείχνει το βιβλίο και είναι πολύ καλό.
15: Συνομιλήσαμε, φίλες και φίλοι, με τον Γενικό Πρόξενο της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, Γεώργιο Σκέμπερη, για τα 100 χρόνια του Γενικού Προξενείου στην Αυστραλιανή Μεγαλούπολη, καθώς και για την πρώτη από 4 συνολικά εκδηλώσεις που θα γίνουν για να σημαδευτεί αυτή η επέτειος. Το δεύτερο μέρος της συζήτησής μας με τον κύριο Σκέμπερη θα μεταδοθεί στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, Δευτέρα ή Τρίτη. Όσοι και όσες όμως ίσως να βιάζεστε να ακούσετε ολόκληρη τη συνέντευξη, αυτή υπάρχει και μάλιστα σε βίντεο, ήδη υπάρχει λοιπόν στην σελίδα μας στο Facebook. Η ώρα τώρα πλησιάζει 4:30, επομένως... Επομένως είναι ώρα για τίτλους κυριωτέρων ειδήσεων, γι' αυτό είναι ξανά κοντά μας ο Μανώλης Μαυρομάτης. Μανώλη.
8: Ευχαριστώ, Θέμη. Κακομεταχείριση καταγγέλουν οι Αυστραλοί ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι από τους Ισραηλινούς. Μέλη των κλεμμένων γενεών συγκεντρώνονται στο Κουίνσλαν για να τιμήσουν την επέτειο. Ελπίδα για δημοκρατία, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ο ΠΚΠ, προθεσμία για ανομωτή εξηγήσεις 5 Ιουνίου, πήραν τα μη πολιτικά πρόσωπα. Ξεθοριάζουν οι ελπίδες για άμεση συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ, Ιράν και τέλος πτώση των τιμών ακινήτων, εκτιμούν αναλυτές της Morgan Stanley έως και 10%.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
2: Κάντε το sbs.com.au / Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au /Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.
3: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο μαζί σας με την επιμέλεια και παρουσίαση της σημερινής εκπομπής είναι ο Θέμης Καλός. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την πόλη της Αδελαΐδας για την τακτική ανταπόκρισή μας από εκεί. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας είναι η συνεργάτηδά μας η Πέγγι Βουλγαράκη. Πέγγι, εν πρώτη σε χαιρετούμε και σε ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας.
4: Χαίρετε και από μένα, Θέμη, σε σένα και όσες και όσους μας ακούνε.
3: Λοιπόν, Πέγγι, ξεκινούμε την σημερινή μας επικοινωνία με αναφορά για τις εκδηλώσεις μνήμης που έγιναν στην Αδελαΐδα για την επέτειο γενοκτονίας των Ποντίων.
4: Ναι, Θέμη, η Ποντιακή Αδελφότητα Νοτίου Αυστραλίας τίμησε την Κυριακή 17 Μαΐου τη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας των Ποντίων του 1914 έως 1923, αποτείοντας φόρο τιμής στις χιλιάδες ανθρώπων που χάθηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών. Οι εκδηλώσεις μνήμης ξεκίνησαν με θεία λειτουργία και επιμνημόσυνη δέηση στο ναό του Αγίου Δημητρίου στο Salisbury Plains, προεξάρχοντας του Επισκόπου Αδελαΐδος, κυρίου Σιλουανού. Ακολούθησε τελετή κατάθεση στεφάνων στο Μνημείο Ποντιακού Ελληνισμού στο Salisbury Memorial Park, όπου μέλη της παροικίας, εκπρόσωποι οργανισμών και επίσημοι απέτησαν φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας. Η ημέρα ολοκληρώθηκε στην αίθουσα της Ποντιακής Αδελφότητας στο Pennington, όπου πραγματοποιήθηκαν ομιλίες και προσφέρθηκαν ελαφρά εδέσματα. Παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων η Υπουργός Πολυπολιτισμικών Υποθέσεων της Νότιας Αυστραλίας Νάντια Κλένσι και η Γενική Πρόξενος της Ελλάδας στην Αδελαΐδα διδάκτορ Αλεξάνδρα Θεοδωροπούλου. Το παρόν έδωσαν επίσης ο Ομοσπονδιακός Βουλευτής Ευστάθιος Γιοργανάς, ο Πολιτιακός Βουλευτής Τζον Φούλμπρουκ, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και εκπρόσωποι ελληνικών, αρμενικών και άλλων κοινοτικών οργανισμών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην παρουσία του πρώην βουλευτή Michael Atkinson, ο οποίος τιμήθηκε για τη συμβολή του στην αναγνώριση των γενοκτονιών των Ελλήνων του Πόντου, των Αρμενίων και των Ασσυρίων από την Νότια Αυστραλία το 2009.
3: Πάμε στο επόμενο θέμα σου για σήμερα, Πέγγι, και πρόσφατα στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του οργανισμού Νεολαία αλλά και του Κρητικού Συλλόγου Νότιας Αυστραλίας πραγματοποιήθηκε εργαστήρι μαγειρικής, αφιερωμένο, λέει, στις γεύσεις και τις παραδόσεις της Κρήτης.
4: Ναι, Θέμη, η Νεολαία, σε συνεργασία με τον Κρητικό Σύλλογο Νότιας Αυστραλίας, διοργάνωσε την Κυριακή 17 Μαΐου ένα ξεχωριστό εργαστήρι γαστρονομίας στο Χολ των Κρητικών. Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 40 συμμετέχοντες, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά την κρητική κουζίνα, τις παραδόσεις και το έντονο κοινοτικό πνεύμα της Κρήτης μέσα από μια διαδραστική εμπειρία. Το εργαστήρι παρουσίασαν τα μέλη της κρητικής κοινότητας Κάθι Φρυδάκη και Αφροδίτη Μανατάκη, οι οποίες έδειξαν

0: έδειξαν στο κοινό πώς να παρασκευάζονται δύο παραδοσιακά κριτικά πιάτα, ο ντάκος και το γαμοπύλαφο. Η εκδήλωση πλαισιώθηκε από αφηγήσεις και αναφορές γύρω από την κριτική κουλτούρα, την ιστορία των παραδοσιακών γεύσεων και τη σημασία της κοινότητας για τους κριτικούς της διασποράς.
1: Και τώρα, Πέγγι, περνούμε σε δύο ενδιαφέρουσες προβολές που πραγματοποιούνται αυτό το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, Θέμη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Χελένικα παρουσιάζεται αύριο η εκπαιδευτική κινηματογραφική σειρά «Ο αρχαίος κόσμος Ελλάδα», μια συνεργασία του Ελληνικού Μουσείου της Μελβούρνης με το ABC Education. Η οκταμερή σειρά εξερευνά την καθημερινή ζωή των αρχαίων Ελλήνων και απευθύνεται σε μαθητές, οικογένειες και φίλους της ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Συλλόγου Ελλήνων της Αιγύπτου και Μέσης Ανατολής Νότιας Αυστραλίας στο Κέζικ, με προβολές στα αγγλικά στις 2 το μεσημέρι και στα ελληνικά στις 4 το απόγευμα. Την Κυριακή 24 Μαΐου στις 4 το απόγευμα η κεντρική φιλόπτωχος συνεχίζει τις προβολές της τηλεοπτικής σειράς «Άγιος Παΐσιος από τα Φάρασα στον Ουρανό», διοργανώνοντας την προβολή του 8ου επεισοδίου του δεύτερου κύκλου στην αίθουσα του Αρχιεπισκοπικού Ναού της Αγίας Σοφίας στο Μπόιντεν. Η σειρά παρουσιάζει τη ζωή του Αγίου, ενώ παράλληλα αναδεικνύει το δράμα, τις δυσκολίες και τη βαθιά πίστη των Ελλήνων μικρασιατών προσφύγων. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ στον χώρο θα διατίθενται φαγητά και ποτά.
1: Και να ολοκληρώσουμε, Πέγγι, με τις ομάδες κοινωνικής υποστήριξης.
0: Ναι, Θέμη, το πρόγραμμα ομάδων κοινωνικής υποστήριξης για το επόμενο διάστημα πραγματοποιείται την 5η 28 Μαΐου στις 9.30 το πρωί έως τη 1.30 το μεσημέρι το τραπέζι Glendore στην κοινοτική αίθουσα Camden στην περιοχή Camden Park. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Κοινωνικών Υπηρεσιών της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Νότιας Αυστραλίας.
1: Και με αυτά ολοκληρώνουμε, Πέγγι, για σήμερα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσουν μαζί μας. Ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο και βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την άλλη Παρασκευή. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ, Θέμη, και εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την ανταποκρίτριά μας στην Αδελαίδα, την Πέγγι Βουλγαράκη. Η ανταπόκρισή της εντός ολίγου θα βρίσκεται στην ιστοσελίδα μας και έπειτα και στην παρουσία μας στο Facebook. Και σε άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Στο σημείο αυτό, να βάλουμε στην παρέα μας μία ακόμη συνάδελφο για σήμερα. Είναι η Αναστασία Ράλη, που έχει ετοιμάσει προτάσεις για τα κανάλια SBS απόψε. Σε ακούμε, Αναστασία.
2: Στην πρώτη τηλεοπτική πρόταση για απόψε σας προτείνουμε την ταινία «Άνι». Η ταινία ακολουθεί την Άνι, ένα αισιόδοξο ορφανοκορίτσι που ζει σε ένα αυστηρό ορφανοτροφείο και ονειρεύεται μια καλύτερη ζωή. Όταν ο πλούσιος επιχειρηματίας Oliver Warbucks αποφασίζει να τη φιλοξενήσει προσωρινά στο σπίτι του, η ζωή της αλλάζει εντελώς. Καθώς οι δυο τους δένονται όλο και περισσότερο, εμφανίζονται άνθρωποι που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν την ιστορία της. Περισσότερα στο κανάλι NITV στις 7.30. Στη συνέχεια, σας προτείνουμε την ταινία «And So It Goes». Η ταινία ακολουθεί έναν δίστροπο και μοναχικό μεσίτη, του οποίου η ζωή αλλάζει όταν ξαφνικά αναγκάζεται να φροντίσει τη μικρή του γονή. Μη γνωρίζοντας πώς να διαχειριστεί την κατάσταση, ζητά βοήθεια από τη γειτόνισσά του, μια ζεστή και ευαίσθητη γυναίκα. Καθώς περνούν χρόνο μαζί, αρχίζει σιγά σιγά να ανοίγεται στους ανθρώπους γύρω του και να βλέπει διαφορετικά τη ζωή, την οικογένεια και την αγάπη. Αναλυτικότερα στο κανάλι World Movies στις 7.50. Καλή σας τηλεθέαση!
1: Ευχαριστούμε, Αναστασία, για αυτές τις προτάσεις. Πάμε τώρα στα επόμενα και τελευταία μηνύματα του σταθμού για αυτή την ώρα, φίλες και φίλοι. Ξανά κοντά σας σε 1,5 λεπτό με παρικιακές ανακοινώσεις. Και όπως είπα, περιμένουμε δικά σας μηνύματα στο 0448 799 323.
3: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
4: Starting a new life in Australia isn't easy.
5: A lot of companies have rejected me.
6: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
4: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
1: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play. Έχει έρθει ένα μήνυμα έως στιγμής, φίλες και φίλοι, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας. Είναι από τον ακροατή μας, τον κύριο Κώστα από το Σίδνεϊ, που γράφει: «Όσοι Πόντιοι γλίτωσαν από την σφαγή τους από τους Τούρκους, η οδύσσιά τους δεν τελείωσε σαν έφτασαν στην Ελλάδα. Εκεί τους χαρακτήριζαν τα αδέλφια τους εντός εισαγωγικών οι Έλληνες, τουρκόσπορους και ξένους, και ας διατηρούσαν αλόβητη την ελληνική και ορθόδοξη ταυτότητα κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες». Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστας Σίδνεϊ. Τι να πούμε, κύριε Κώστα, και θα μπορούσες να προσθέσεις ίσως και πώς αντιμετωπίζονται οι ομογενείς, εμείς δηλαδή που ζούμε πολλά χρόνια στην Αυστραλία και πάμε στην Ελλάδα. Καμιά φορά δεν την χάνουμε και της πλέον ιδανικής έτσι αντιμετώπισης. Άλλωστε ο Καζαντζίδης το λέει πολύ καλά: «Στα ξένα είμαι Έλληνας και στην Ελλάδα είμαι ξένος». Λοιπόν, το επόμενο μήνυμα, επειδή δεν γράφει το όνομα, το διαβάσω λίγο μετά για να ψάξω να βρω το όνομα του φίλου ή της φίλης που ο αριθμός τελειώνει σε 317. Από την Τρίτη μέχρι σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουν έρθει δύο νέες ανακοινώσεις, στις οποίες θα δώσω προτεραιότητα. Ο γνωστός συμπάρικος, ερμηνευτής και μουσικός Σωτήρης Προκοπίου διοργανώνει ελληνικές μουσικές βραδιές στο Mali Stone Wine Bar, 489 Markville Road, στο Dulwich Hill του Σίδνεϊ. Η πρώτη εκδήλωση είναι την Τετάρτη 27 Μαΐου και θα ακολουθήσουν άλλες ημερομηνίες στους μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο, για εισιτήρια και Σεπτέμβριο. Για εισιτήρια και πληροφορίες ο αριθμός είναι 0410 990 226. Και η άλλη ανακοίνωση η νεότερη: ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος Δυτικής Στερεάς Ελλάδας στο Μεσολόγγι διοργανώνει χοροεσπερίδα για τα 200 χρόνια από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου. Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 30 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα Hermes Lounge, 20 Belgrave Street, στο Κόγκαρα. Η τιμή του εισιτηρίου είναι $80 για μεγάλους και $40 για παιδιά κάτω των 12 ετών. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα. Για εισιτήρια και πληροφορίες ένας τηλεφωνικός αριθμός είναι 0411 186 919. Και άλλη μια νεότερη ανακοίνωση: η Πανθεσσαλική Φιλανθρωπική Ομοσπονδία Ο Καραϊσκάκης της Νέας Νότιας Ουαλίας διοργανώνει χώρο εσπερίδα την Κυριακή 7 Ιουνίου από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα στην ελληνική κοινοτική λέσχη επί της Λακέμπα Street στο προάστιο Λακέμπα. Η είσοδος είναι $50 για μεγάλους και εφήβους και δωρεάν για παιδιά κάτω των 12 ετών. Τα ποτά δεν συμπεριλαμβάνονται στην τιμή. Για εισιτήρια και πληροφορίες μπορείτε να τηλεφωνείτε στον αριθμό 0452 535 139. Όλες τις άλλες ανακοινώσεις που έχουμε στη διάθεσή μας, φίλες και φίλοι, τις έχουμε εκφωνήσει αρκετές φορές και ευχαριστούμε όλους τους παρικιακούς οργανισμούς που επικοινωνούν μαζί μας για να εκφωνούμε τις ανακοινώσεις για την δραστηριότητά τους. Και έτσι έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας για να ακούσουμε και τα τρία παραδοσιακά τραγούδια που έχει και μουσική, παραδοσιακή μουσική που έχετε ζητήσει. Την περασμένη Τρίτη, προχθές δηλαδή, που ήταν η 19η Μαΐου, επέτειος γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού και της Μικράς Ασίας και της Θράκης, ένα από τα μηνύματα που λάβαμε ήταν από την καλή μας φίλη, την κυρία Κυριακή από τη Μελβούρνη, η οποία δεν αρκέστηκε μόνο να πει ευχαριστίες για το πρόγραμμα, μας πρότεινε, δεν μας πρότεινε τραγούδι, πρότεινε τραγουδίστρια. Είπε, λέει, όταν μπορείς βάλει και ένα τραγούδι με την Πέλα Νικολαίδου. Και είναι ποντιακό τραγούδι. Άρα άφησε σε μένα την επιλογή, κυρία Κυριακή και αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες. Βρήκα ένα τραγούδι με την Πέλα Νικολαίδου από τα πολλά που έχει. Και μπράβο της, γιατί είναι μια νέα τραγουδίστρια που συνεχίζει την ποντιακή μουσική παράδοση. Και βρήκα ένα τραγούδι που δεν το λέει μόνη της, αλλά μαζί με τον Γιώργο Ατματσίδη. Και ο τίτλος είναι, συγχωρέστε με αν δεν το διαβάσω και τόσο καλά, «Επάρμε πουλίμ σογιάννης». Λοιπόν, έψαξα και βρήκα ότι σημαίνει «Πάρε με πουλί μου στην αγκαλιά σου» ή «Πάρε με κοντά σου, στο πλευρό σου». Και βέβαια το πουλί μου, το ξέρουμε, στο Πανελλήνιο είναι μια τρυφερή έτσι προσφώνηση. Έτσι. Σήμερα λέμε «αγάπη μου», «ψυχή μου», παλιότερα λέγαμε «πουλί μου», «πουλάκι μου». Κάποιοι που έχουμε μεγαλώσει σε εκείνα τα μέρη τα λέμε ακόμη. Χωρίς πολλά λόγια λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ερμηνεύτρια, την Πέλα Νικολαίδου που ζήτησε η καλή μας ακροάτρια, αλλά και τον Γιώργο Ατματσίδη, σε αυτό το ποντιακό, που είναι νέο ποντιακό, έτσι, τραγούδι.

0: Ερωτικό ποντιακό τραγούδι, φίλες και φίλοι, ή τέλος πάντων σε ποντιακό ρυθμό. Έπαρμε πουλίμψο Γιάννης με την Πέλα Νικολαίδου και τον Γιώργο Ατματσίδη. Αυτό ζητήθηκε, όχι αυτό, η τραγουδίστρια ζητήθηκε με γραπτό μήνυμα από την ακροάτριά μας την κυρία Κυριακή. Μια άλλη καλή μας ακροάτρια, η κυρία Μάρθα, από τη Μελβούρνη επίσης. Τι μας ζήτησε την περασμένη Δευτέρα?
1: Το άλλο είναι για μένα, για τα γενέθλιά μου. Κάνω 83. Θέλω, ποιος είδε τον Αμάραντο με τη Γιώτα Λίδια. Σας παρακαλώ.
0: Κυρία Μάρθα, πρώτα απ' όλα χρόνια πολλά και πάλι. Να είστε υγιείς, γεροί, δυνατοί. Και το βρήκαμε το τραγούδι που ζητήσατε με τη Γιώτα Λίδια, τον περίφημο Αμάραντο. Είναι ελαφρώς διασκευασμένο αυτό που ζητήσατε, γιατί υπάρχει μια διασκευή από τον Άκη Σμυρναίο. Αφού όμως το ζητήσατε, δεν χαλάμε χατήρι, πάμε να το ακούσουμε.

Ακούσαμε λοιπόν τη Γιώτα Λίδια σε δύο τραγούδια, στον Αμάραντο και στο κάτω του Βάλτου τα χωριά. Και για τέλος σήμερα, φίλες και φίλοι, κάτι απόλυτα παραδοσιακό. Εδώ και μέρες ο καλός μας φίλος ο κύριος Κώστας από το Gippsland της Βικτόριας, επισταμένα αλλά με πολύ σεβασμό, λέει, όταν μπορείς έχουμε καιρό να ακούσουμε σόλο κλαρίνο με τον Νίκο Καρακώστα. Με συγκινείτε πολύ, κύριε Κώστα, που θυμόσαστε τον συγκεκριμένο κλαρινίστα, για πολλούς λόγους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Νίκο Καρακώστα και με αυτόν θα κλείσουμε και την πρώτη ώρα.

Είναι βέβαια ο περίφημος ήλιος, φίλες και φίλοι, και με αυτό το καταπληκτικό, το αριστοτεχνικό παίξιμο του Νίκου Καρακώστα κλείνουμε την πρώτη ώρα. Εδώ ήταν τα παραδοσιακά. Στη δεύτερη έχουμε λαϊκά και έντεχνα τραγούδια που με τον έναν ή άλλον τρόπο, όπως σας είπαμε, αναφέρονται ή και είναι εμπνευσμένα από τις μέλισσες και τα μελισσόπουλα. Τι ακριβώς εννοούμε, θα πρέπει να μείνετε μαζί μας για να τα ακούσετε και να τα απολαύσετε. Πρώτα όμως έχουμε να ακούσουμε κι άλλο κλαρίνο τον Καρακώστα. Σε ένα λεπτό κοντά σας ο Μανούλης Μαυρομάτης με το σύντομο δελτίο ειδήσεων, και εμείς τα λέμε και πάλι σε περίπου 6 με 7 λεπτά από τώρα.

0: Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα. Η ώρα είναι 5 ακριβώς, ώρα Ανατολικής Αυστραλίας. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων. Οι Ισραηλινές αρχές νωρίτερα αυτή τη βδομάδα αναχέτησαν τον ανθρωπιστικό στολίσκο της Global Summit που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Ανάμεσά τους εκατοντάδες ακτιβιστές που αφέθηκαν ελεύθεροι από τις Ισραηλινές αρχές, μεταξύ τους όμως και 11 Αυστραλοί πολίτες. Οι ακτιβιστές δήλωσαν ότι κατά τη διάρκεια των 80 ωρών κράτησής τους από τις Ισραηλινές αρχές υπέστησαν μεγάλη κακομεταχείριση. Ελπίδα για τη Δημοκρατία, κίνημα πολιτών Μαρία Καριστιανού είναι το όνομα του νέου πολιτικού φορέα της Μαρίας Καριστιανού που έχει σαν σύμβολο το περιστέρι και ένα κλαδί ελιάς. Τα αποκαλυπτήρια του κόμματος έγιναν στην Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες η διακήρυξη αυτή πρόκειται να κατευθεί στον Άριο Πάγο στις επόμενες λίγες ώρες. Οι αγορές προεξοφλούν ότι η κρίση στον Περσικό κόλπο θα έχει πολύ μεγαλύτερη διάρκεια από ό,τι αρχικά υπολογιζόταν. Και όσο το Ορμούς παραμένει εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης, οι αγορές φοβούνται ότι η ενεργειακή κρίση δεν έχει φτάσει ακόμα στο πιο επικίνδυνο σημείο της. Ενώ το ενδεχόμενο να απουσιάσει ακόμα και από το γάμο του γιού του άφησε ανοιχτό ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος τη σοβαρότητα της διεθνούς συγκυρίας και κυρίως για τις εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο με το Ιράν. Εθνική ημέρα συγγνώμη για την επόμενη εβδομάδα, η 3η 26 Μαΐου. Μέλη της αβοριγινής κοινότητας του Queensland συγκεντρώθηκαν σε εκδήλωση προς τιμή των επιζώντων των κλεμμένων γενεών. Φέτος συμπληρώνονται 29 χρόνια από την κατάθεση της ιστορικής έκθεσης Bring Them Home, στην οποία αναγνωρίστηκε ότι οι πρακτικές που εφήρμοσαν οι κυβερνήσεις εις βάρος των μελών των κλεμμένων γενεών ήταν απάνθρωπες και ότι οι συνέπειές τους σημάδεψαν ολόκληρη τη ζωή των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από αυτές. Περισσότεροι από 50 ελεγχόμενοι στη νέα δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ελλάδα κλήθηκαν να προσέλθουν χθες και σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δώσουν εξηγήσεις για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το έτος 2021. Αναλυτές επενδυτικής τράπεζας Morgan Stanley στην Αυστραλία προβλέπουν πτώση των τιμών των κατοικιών από 5 έως 10%. Όπως επισημαίνουν, πρόκειται να είναι μία από τις μεγαλύτερες διορθώσεις τιμών των τελευταίων 40 ετών. Συνεχίζουν οι νυχτερινές επιθέσεις με εμπρισμούς στην Μελβούρνη. Η αστυνομία της Βικτόριας ανακοίνωσε ότι παραμένει ασαφές εάν η εμπριστική επίθεση που έγινε χθες το βράδυ στο Ρίτσμον συνδέεται με τις επιθέσεις που έχουν σημειωθεί και σε χώρους εστίασης. Ισοτιμία συναλλάγματος, το δολάριο της Αυστραλίας ισοδυναμούσε με 61 λεπτά του ευρώ και με 71 σέντς του αμερικανικού νομίσματος. Σε αυτό το σημείο να περάσουμε σε σύντομα μηνύματα του σταθμού μας και να επανέλθουμε με την πρόγνωση του αυριανού καιρού. It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: SBS Audio.
5: Βρείτε ένα πρόγραμμα που ταιριάζει στα ενδιαφέροντά σας.
6: Λέω τι αωταρία. Τρεμπέχαλαμε.
7: SBS Chill.
8: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
9: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
10: SBS Hindi ουπλαπτ καρβάτα
11: hai. Far from the partisan politics.
5: Με ειδήσεις σε περισσότερες από 60 γλώσσες, μουσική που ταιριάζει στη διάθεσή σας και συναρπαστικά podcast που περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio ή επισκεφτείτε το
12: sbs.com.au/audio.

Εμείς ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του αυριανού καιρού για τις μεγάλες πόλεις Αυστραλίας και για την Ελλάδα. Στο Πέρθ, αύριο ο καιρός αναμένεται να είναι έθριος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 5 έως 19 βαθμούς. Στην Αδελαϊδα, σποραδικές νεφώσεις, 21 βαθμούς η θερμοκρασία. Μελβούρνη, έθριος, 8 με 19. Σποραδικές νεφώσεις στο Χόμπαρτ, 7 με 17. Καμπέρα, συννεφιά, 5 με 17. Γουλογκόνγκ, βροχερός, 16 με 20. Σίδνεϊ, βροχή, 15 με 22. Βροχή και στο Νιούκασλ, 15 με 21 βαθμούς. Μπρίσμπεν, συννεφιά, 17 με 25. Κέρνς, καλοκαιρία, 19 με 27. Και στο Ντάρουιν, συννεφιά, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 31 βαθμούς. Στην Αττική, αναμένεται βροχερός καιρός, 18-25. Και στη Λευκοσία, έθριος, 16 με 27. Και έτσι φτάσαμε, κυρίες και κύριοι, στο τέλος του σημερινού δελτίου που ετοίμασε και παρουσίασε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Ακολουθούν σύντομα μηνύματα. Στη συνέχεια μαζί σας ο Θέμης Καλός για τα υπόλοιπα θέματα και τη σημερινής μας εκπομπής. Από εμένα, γεια σας και καλό Σαββατοκυριακό.

0: Αγαπητοί ακροάτες και ακροάτριες, γεια σας και πάλι. Είσαστε συντονισμένοι και συντονισμένες στη ραδιοφωνία SBS και το ελληνικό πρόγραμμα. Θα είμαστε κοντά σας για άλλα 51 λεπτά και μερικά δευτερόλεπτα. Παρασκευή απόγευμα είναι σήμερα και έτσι στη δεύτερη ώρα μας, αυτή τη δεύτερη ώρα, έχουμε τη σειρά μας διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Σήμερα θα μεταδώσουμε κομμάτια που με τον έναν ή άλλον τρόπο αναφέρονται ή και είναι εμπνευσμένα από τις μέλισσες και τα μελισσόπουλα. Γραπτά μηνύματα μπορείτε να στέλνετε στον αριθμό κινητού τηλεφώνου 0448-799-323. Και αφού μιλούμε για μηνύματα, για να δούμε τι νεότερα έχουν έρθει. Το επόμενο πρέπει να είναι από τον φίλο μας τον Ντίνο από το Καρίγκμπα South. Δεν έγραψε το όνομά του, αλλά στην αναζήτηση που κάναμε εδώ στο σύστημα αυτόν τον αριθμό μας δίνει και αυτό το όνομα και λέει, και το διαβάζω όπως ακριβώς το γράφει, ελευθεροτυπία έχουμε, έτσι, απολαμβάνουμε τον ελεύθερο λόγο. Κύριε Θέμη, έχω μια ερώτηση. Ο κύριος Γενικός Πρόξενος είπε ότι αν δεν υπήρχαν Έλληνες εδώ, δεν θα υπήρχε ελληνικό προξενείο. Αφού λοιπόν υπάρχει τουρκικό προξενείο στη Θράκη, μήπως οι Τούρκοι έχουν δίκιο που λένε Τούρκοι πολίτες, ενώ εμείς λέμε μουσουλμάνοι Έλληνες πολίτες? Με ερωτηματικό. Φίλε κύριε Ντίνο, θα τον δω αύριο τον πρόξενο και φυσικά θα του θέσω το ερώτημα. Το επόμενο μήνυμα από τη φίλη μας την κυρία Φανή. Καλησπέρα στο αγαπητό μου SBS, εδώ είμαστε λέει, σας ακούω πάντα με χαρά, περιμένοντας τα πάντα ωραία τραγούδια. Φανή, καλό Σαββατοκύριακο. Αντευχόμαστε Φανή, μείνε μαζί μας. Κάποια τραγούδια και εσύ και άλλοι μπορεί να έχετε καιρό να τα ακούσετε, κάποια ίσως τα ακούσετε για πρώτη φορά και ελπίζω να σας αρέσουν. Επικαιρικό μήνυμα από το φίλο μας τον Νίκο από την Μελβούρνη, μαζί με την καλησπέρα του και τις προκαταβολικές ευχαριστίες του λέει για την δίωρη πανέμορφη ενημέρωση και μουσική συντροφιά του σταθμού μας SBS. Γράφει, θέλω να τονίσω ότι η σημερινή πόλεμη μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, Ισραήλ και Αμερική εναντίον του Ιράν, Λιβάνου, τον πόλεμο που δέχεται από το Ισραήλ επίσης. Ρωτώ αλήθεια, αυτός είναι ο μεγάλος ειρηνοποιός Ντόναλντ Τραμπ που ήθελε και βραβείο Νόμπελ Ειρήνης και ακόμα είναι με το χέρι στη σκανδάλη? Θεός να βάλει το χέρι του να μην τολμήσει αυτό, γιατί τα παλικάρια του θα γυρίζουν πίσω κασετωμένα σε μαύρες σακούλες. Αυτό εννοεί ο φίλος μας ο Νίκος και με νεότερο σημείο του αναφέρει και δεν μας είπε ακόμη αν φτιάξαμε το μεγάλο αεροπλανοφόρο μετά τα κουφέτα που έφαγε στην πρώτη παλικαριά του εναντίον του Ιράν. Ευχαριστούμε φίλε κύριε Νίκο και εσάς. Ο φίλος ο Μπαρμπακώστας από το προάστιο Λακέμπα του Σίδνεϊ, την ώρα που ακουγόταν ο Αμάραντος, είπε, Θέμη, όταν άκουσα τον Αμάραντο έτρεξα και άρπαξα το κλαρίνο μου. Ευκαιρία λέει, έλειπε και η σύζυγος. Και όταν ακουγόταν ο Νίκος ο Καρακώστας, τι έκανες φίλε Μπαρμπακώστα? Η φίλη, η κυρία Ανδρούλα, πολύ ευγενικό μήνυμα. Μπορεί Θέμη να είναι διασκευασμένο το τραγούδι που μας είπε η Γιώτα Λίδια, αλλά τόσο ωραία η ερμηνεία της. Τέλειο. Μπράβο στην κυρία Μάρθα που το ζήτησε. Και εσείς φίλες και φίλοι, ίσως που δεν έχετε ξαναστείλει μήνυμα ή δεν έχετε πει κάτι στον αέρα, αν θέλετε κάτι, βάλτε μας σε αυτή την όμορφη διαδικασία της αναζήτησης. Να ψάχνουμε, να βρούμε ελληνικά τραγούδια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Αυτά ήταν δικά σας μηνύματα. Πάμε στα επόμενα μηνύματα του σταθμού και επιστρέφουμε με διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού και τραγούδια για μέλισσες και μελισσόπουλα.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

Μουσικά αφιερώματα. Διαδρομές στα μονοπάτια του ελληνικού τραγουδιού. Φίλες και φίλοι, στις διαδρομές μας σήμερα επιχειρούμε κάτι που κάνουμε αραιά και που, αλλά πάντοτε με ιδιαίτερη χαρά. Παίρνουμε αφορμή από ένα θέμα, κάποτε ακόμη και από μία μόνο λέξη, και αναζητούμε τραγούδια που συνδέονται με αυτό το θέμα, άμεσα ή έμεσα, για να τα παρουσιάσουμε. Σήμερα στο επίκεντρο της μουσικής μας περιπλάνησης βρίσκονται οι μέλισσες και τα μελισσόπουλα. Είναι πραγματικά πάμπολα τα τραγούδια, όπου οι στιχουργοί επιστρατεύουν την μέλισσα αλληγορικά για να μιλήσουν για τον έρωτα, τον μόχθο, τη θηλυκότητα, την αγάπη και καμιά φορά και για την πίκρα της ζωής. Και βέβαια πίσω από την μεταφορά βρίσκεται και ένα πλάσμα μοναδικό, ένα από τα πιο κοινωνικά και πολύτιμα έντομα της φύσης, με ανεκτίμητη προσφορά στο περιβάλλον και στη ζωή μας. Για την σημασία της μέλισσας στη φύση θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Στο τραγουδιστικό όμως ταξίδι μας, οι μέλισσες και τα μελισσόπουλα θα εμφανιστούν κυρίως συμβολικά και ποιητικά. Και για να γίνει αμέσως κατανοητό αυτό που λέμε προλογικά, ξεκινούμε με ένα βαθιά λαϊκό τραγούδι της δεκαετίας του 60. Ο συνθέτης και στιχουργός Χρήστος Κολοκοτρώνης έγραψε για τα κορίτσια του λαού που δουλεύουν σαν την μέλισσα, εκείνη που πάντα φτιάχνει μέλι, ενώ κανένα κορίτσι δεν θέλει τον κυφίνα. Το τραγούδι λέει κι άλλα ωραία, αλλά εμείς το επιλέξαμε ακριβώς για αυτή την γλυκιά και εύστοχη αναφορά στη μέλισσα. Το τραγούδι το ερμήνευσε ο Στέλιος Καζαντζίδης το 1966, κυκλοφόρησε εννοείται σε δισκάκι και εμείς το ακούμε στη συνέχεια.

Τα κορίτσια του λαού μας τραγούδησε ο Στέλιος Καζαντζίδης, τα οποία όπως ακούσαμε δουλεύουν σαν τη μέλισσα, φτιάχνουν πάντα μέλι, αλλά δεν θέλουν τον Κιφίνα. Η μουσική και η στίχη σε αυτό το κομμάτι είναι του Χρήστου Κολοκοτρώνη. Τραγούδια λοιπόν που αμέσως ή και εμέσως αναφέρονται στις μέλισσες, τα μελισσόπουλα και ασφαλώς και στο μέλι θα ακούσουμε σήμερα. Και ας είναι καλά οι στιχοπλόκοι που τα εμπνεύστηκαν και τα έγραψαν, γιατί εν αρχή είναι ο λόγος, αλλά ασφαλώς και οι συνθέτες που τα μελοποίησαν και οι ερμηνευτές που τα είπαν. Και σε αυτή την χωρία των στιχουργών, που όχι μία, αλλά περισσότερες φορές έγραψαν αλληγορικά πάντα για τη μέλισσα, είναι και ο κορυφαίος μας Λευτέρης Παπαδόπουλος. Σε ένα σπουδαίο τραγούδι που μελοποίησε ο Μάνος Λοΐζος και ερμήνευσε ο Γιάννης Καλαντζής, ο Παπαδόπουλος έγραψε για ένα μελισσάκι. Τώρα τι είναι αυτό το μελισσάκι? Το μελισσάκι των 16 χρόνων. Αφήστε το νου σας και τη φαντασία σας να καλπάσει.

Ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Μη γαρυφαλό μου» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από έναν δίσκο του Καλατζή το 1973 με τον γενικό τίτλο «Ένα ταξίδι». Θα επιμείνουμε για λίγο με τον Γιάννη Καλατζή και αυτό γιατί σε ένα άλλο τραγούδι που είπε και συμπεριελήφθη στον ίδιο δίσκο η στιχουργός μας η Σότια Τσότου επέλεξε να μιλήσει για την μελισσοφολιά της ζωής. Σπουδαία παρομοίωση, πολύ εύστοχη και συγκινητική. Τους στίχους εδώ τους έντυσε μουσικά ο Σταύρος Κουγιουμτζής και αυτός μεγάλος συνθέτης μας. Τους ερμήνευσε όπως είπαμε ο Γιάννης Καλαντζής και το αποτέλεσμα είναι το ακόλουθο.

Ακούσαμε τον Γιάννη Καλατζή στο τραγούδι «Της ζωής η μελισσοφολιά». Και αυτή η πρωτότυπη και εύστοχη παρομοίωση ανήκει στην στιχουργό Σώτη Ατσότου. Η μουσική είναι του Σταύρου Κουγιουμτζή. Τα τρία τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως ανήκουν σε πολύ περασμένες δεκαετίες. Ας έρθουμε λίγο πιο κοντά στο σήμερα. Και έπειτα θα ξαναπάμε ίσως σε κομμάτια από περασμένα χρόνια. Το ακόλουθο τραγούδι που επιλέγουμε είναι από το 2010 και μιλάει για την πατρίδα μας, με τον χαρακτηριστικό τίτλο «Ελλάδα, γειτονιά μου». Και ερμηνευτικά έχουμε την συνύπαρξη δύο σπουδαίων τραγουδιστών, του Γεράσιμου Ανδρεάτου και του Παντελή Θαλασσινού. Τους λέμε με αυτή τη σειρά γιατί έτσι ακούγονται στο τραγούδι. Το τραγούδι μιλά, όπως προδίδει ο τίτλος, για την Ελλάδα. Και ο στιχουργός και συνθέτης Θοδωρής Ξηδιάς επέλεξε να γράψει την παρομοίωση «Σαν την μέλισσα, καρδούλα μου, φτερούγα». Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο το επιλέξαμε και εμείς για να το ακούσουμε σήμερα. Λέει επίσης για το μέλι, το προϊόν των μελισσών. Το μέλι που στάζει το γλυκό δειλινό. Μας τα λένε όμως καλύτερα οι δυο σπουδαίοι ερμηνευτές που είπαμε.

Ελλάδα, γειτονιά μου, μας τραγούδησαν ο Γεράσιμος Ανδρεάτος και ο Παντελής Θαλασσινός σε μουσική και στίχους του Θοδωρή Ξηδιά και ακούσαμε την αναφορά, την παρομοίωση καλύτερα για την μέλισσα και την καρδούλα αλλά και για το γλυκό μέλι που στάζει το δειλινό, όλα αυτά δηλαδή που ταιριάζουν με την σημερινή θεματική μας ενότητα. Και για ό,τι έχει σημασία, φίλες και φίλοι, μία στροφή του τραγουδιού εμάς προσωπικά μας εκφράζει πλήρως. Ποια στροφή? Αυτή που λέει τα εξής: «Αχ πατρίδα μου, δεν φτάνει μια ζωή να σε ψάξω, να σε βρω, να σε χορτάσω. Χίλιες κι αν γυρίσω ακόμα γειτονιές, από κάποιες σου γωνιές δεν θα περάσω». Κλείνουμε την παρένθεση και επιστρέφουμε σε τραγούδια που μιλούν για μέλισσες και φέρνουμε ξανά στην προσοχή μας το σπουδαίο καλλιτεχνικό δίδυμο Μάνος Λοΐζος Λευτέρης Παπαδόπουλος. Ο στιχουργός Παπαδόπουλος καταπιάστηκε ή κατέφυγε, αν θέλετε, επανειλημμένος σε αλληγορικές αναφορές για τη μέλισσα. Ακούσαμε νωρίτερα το «Μη γαρυφαλό μου». Αναφορά στη μέλισσα περιέχει και ένα άλλο ερωτικό ποίημά του. Αυτό με τίτλο «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ», που λέει μεταξύ άλλων: «Γίνε μέλισσα, να σου στήσουν χορό τα μελισσόπουλα». Και αυτό το τραγούδι το πρωτοερμήνευσε ο Γιάννης Καλαντζής. Επειδή όμως ήδη ακούσαμε και μάλιστα δύο φορές σήμερα τον Καλαντζή, ας ακούσουμε αυτό το κομμάτι σε μια άλλη εκτέλεση. Και όχι όποια και όποια, αλλά αυτή την εκτέλεση με την μούσα του Μάνου Λοΐζου, που είναι η Χάρης Αλεξίου. Στην συγκεκριμένη εκτέλεση την συνοδεύει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

Ήταν η Χάρης Αλεξίου και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης στο τραγούδι «Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ» σε μουσική του Μάνου Λοΐζου και στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Πρώτος διδάξας του τραγουδιού αυτού ήταν ο Γιάννης Καλαντζής στον δίσκο «Θαλασσογραφίες» του 1970, ενώ η εκτέλεση που ακούσαμε μεταγενέστερη από το 2000 από τον δίσκο «Παράξενο φως» που είχε κυκλοφορήσει τότε η Χάρης Αλεξίου. Είπα στον πρόλογο, φίλες και φίλοι, ότι εκτός από τραγούδια θα προσπαθήσουμε να πούμε και μερικά λόγια για την ίδια την μέλισσα αυτή καθ' αυτή. Είναι βεβαίως γνωστά ή θα πρέπει να είναι, αλλά ας τα υπενθυμίσουμε. Η μέλισσα λοιπόν χαρακτηρίζεται ως ένα άκρος κοινωνικό έντομο και μάλιστα ημενόπτερο από τα φτερά του που είναι λεπτά. Και θα πούμε αυτό που ξέρουν πολύ καλά οι λάτρεις της μελισσοκομικής, ότι δηλαδή η μέλισσα αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επικονιαστές στη φύση. Και επικονίαση είναι η διαδικασία μέσω της οποίας γίνεται η γονιμοποίηση στα φυτά. Δηλαδή οι μέλισσες και άλλα έντομα, αλλά κυρίως οι μέλισσες μεταφέρουν γυρεόκοκκους από τους ανθύρες στο στίγμα του υπέρου. Ανθύρας είναι το αρσενικό και ο ύπερος είναι το θηλυκό αναπαραγωγικό όργανο των ανθοφόρων φυτών. Με απλά λόγια, η μέλισσα μεταφέρει γύρι από λουλούδι σε λουλούδι, επιτρέποντας έτσι την αναπαραγωγή των φυτών. Και επομένως αντιλαμβανόμαστε πλήρως πόσο ζωτική σημασία είναι για το περιβάλλον ο ρόλος που έχουν οι μέλισσες. Αφήστε βέβαια που παράγουν το μέλι και το κερί. Ας αρκεστούμε σε αυτά τα κάπως επιστημονικά για τις μέλισσες και ας επιστρέψουμε σε τραγούδια που μας μιλούν με τον έναν ή άλλον τρόπο για αυτές. Και το επόμενο τραγούδι μας δεν χρειάζεται επεξηγήσεις, καθώς ο τίτλος του είναι «Μέλισσα». Έχει έντονα στοιχεία παράδοσης και μας το ερμηνεύει ο σπουδαίος τραγουδιστής, ειδικά της κρητικής μουσικής, ο Βασίλης Σκουλάς.

Ακούσαμε τον Βασίλη Σκουλά στο τραγούδι «Μέλισσα». Η μουσική είναι του Νίκου Στρατάκη και τα λόγια της Δέσποινας Σπαντιδάκη. Σχετικά πρόσφατο αυτό το τραγούδι, από το 2014. Και πριν να πάμε στο επόμενο τραγούδι μας, θέλω να δικαιολογήσουμε τον χαρακτηρισμό ότι η Μέλισσα είναι έντομο με κοινωνική συμπεριφορά. Πόσες και πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει για το πόσο αρμονικά, αριστοτεχνικά, σχεδόν τέλεια γίνεται η δουλειά στο μελίσι. Και πάλι, όπως πολύ καλά γνωρίζουν οι μελισσοκόμοι, οι μέλισσες ζουν σε οργανωμένες κοινωνίες, αυτές που εμείς λέμε μελίσια. Είναι μάλιστα χωρισμένες σε τρεις τάξεις, σύμφωνα με τις πηγές που συμβουλευόμαστε, έτσι. Είναι πρώτα η βασίλισσα. Πρόκειται για το μοναδικό γόνιμο θηλυκό που γεννάει αυγά, για την διαιώνιση του είδους. Μετά είναι οι εργάτριες. Πρόκειται για θηλυκές μέλισσες που δεν αναπαράγονται, αλλά φροντίζουν για όλες τις εργασίες της κυψέλης, για τον καθαρισμό, για την συλλογή τροφής και την φύλαξη. Τρίτον είναι οι κυφίνες. Μιλούμε για αρσενικά έντομα, μοναδικός σκοπός των οποίων είναι η γονιμοποίηση της βασίλισσας. Βέβαια, κυφίνας μεταφορικά είναι και ο τεμπέλης, ο οκνηρός. Οι κυφίνες δε μπορεί να έχουν ως μόνο σκοπό την γονιμοποίηση, ωστόσο όταν υπάρχει έλλειψη τροφής και οι μέλισσες ετοιμάζονται για την περίοδο του χειμώνα, την λένε περίοδο για την προετοιμασία της διαχύμασης, και αυτό γίνεται τους φθινοπορεινούς μήνες, τότε λοιπόν οι θηλυκές μέλισσες σκοτώνουν τα αρσενικά, τους κυφίνες δηλαδή. Τους πετάνε κυριολεκτικά έξω από την κυψέλη. Και αυτό για την προστασία της κυψέλης. Για να μην γονιμοποιείται άλλο η βασίλισσα και επομένως να αυξηθεί ο πληθυσμός και δεν υπάρχει επαρκής τροφή. Και αν συμβεί αυτό, θα κινδυνεύσει η επιβίωση του μελισσιού. Μια κοινωνία λοιπόν που μάλλον δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως αρσενικοκρατούμενη, και σίγουρα οι σχέσεις αγάπης δεν πρέπει να είναι και τόσο έντονες, σε αντίθεση με τα περισσότερα τραγούδια μας που όταν μιλούν για μέλισσες αναφέρονται σε σχέσεις αγάπης. Όπως το ακόλουθο που μας λέει ο Σταμάτης Κόκοτας και αναφέρει πόσο πικρό, παρακαλώ, πόσο πικρό είναι το μέλι όταν το πρόσωπο του τραγουδιού είναι χώρια από την αγαπημένη του. Αλλά το βραδάκι, όταν σμίγει με το μελισσάκι του, όλα είναι ξανά μελωμένα. Κυριολεκτικά, φίλες και φίλοι, υποκλεινόμαστε στους στιχουργούς μας με αυτές τις τόσο όμορφες μεταφορές, παρομοιώσεις και παραστάσεις που φέρνουν στο μυαλό μας. Ακούμε λοιπόν τον Σταμάτη Κόκοτα.

Ακούσαμε τον Σταμάτη Κόκοτα στο τραγούδι «Το Μελισσάκι» σε μουσική του Αντώνη Ρεπάνη και στίχους του Μιχάλη Γαβριηλίδη. Είπαμε προηγουμένως για την μεγάλη σημασία που έχουν οι μέλισσες για το περιβάλλον. Τόσο μεγάλη λοιπόν είναι η προσφορά και η ανάγκη τους που τα Ηνωμένα Έθνη έχουν θεσπίσει την 20η Μαΐου ως την Παγκόσμια ημέρα μέλισσας. Θεσπίστηκε για να θυμούνται οι άνθρωποι τα ωφέλη από τις μέλισσες για τον άνθρωπο, το περιβάλλον και τον πολιτισμό και να προωθηθούν δράσεις για την προστασία τους. Σε σχετικές αναφορές μάλιστα περιλαμβάνεται δήλωση του Αλβέρτου Αϊνστάιν, ο οποίος είχε πει τα εξής: «Αν οι μέλισσες εξαφανιστούν, το ανθρώπινο είδος θα εξαφανιστεί μέσα σε 4 χρόνια». Και η 20η Μαΐου δεν επιλέχθηκε τυχαία, είναι η ημερομηνία γέννησης το 1734 ενός πρωτοπόρου της σύγχρονης μελισσοκομείας ονόματι Άντων Γιάνσα από την Σλοβενία. Αυτά έτσι ενημερωτικά και πληροφοριακά. Και τώρα βάζουμε στην τραγουδιστική συντροφιά μας για σήμερα την Ελένη Τσαλιγοπούλου. Θα μας πει το παραδοσιακό τούρνα που αναφέρεται στο κάστρο της Αστροπαλιάς, δηλαδή την Αστυπάλαια, το πανέμορφο νησί μας εκεί ανάμεσα στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, στα οποία Δωδεκάνησα υπάγεται διοικητικά. Και ο τίτλος παραπέμπει σε ψηλό λιγνή, λιγερή και εντυπωσιακή κοπέλα, που κάποιοι τη λένε μέλισσα, αλλά κάποιοι άλλοι τη λένε σφίκα. Όλα αυτά όμως ζωντανεύουν καλύτερα μέσα από την ακαταμάχητα αισθαντική φωνή της Ελένης Τσαλιγοπούλου.

Ακούσαμε την Ελένη Τσαλιγοπούλου στο παραδοσιακό νησιώτικο τούρνα. Στο διαδίκτυο υπάρχει και μια προπολεμική ηχογράφηση με την Μαρίκα Παπαγκίκα, που αξίζει να την ακούσετε, φίλες και φίλοι. Ήταν και εκείνη σπουδαία τραγουδίστρια. Και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε τις διαδρομές μας για σήμερα. Αφήσαμε τις μέλισσες και τα μελισσόπουλα των τραγουδιών να μας πετάξουν από τον έρωτα και την νοσταλγία μέχρι τον μόχθο και την λαϊκή σοφία, αποδεικνύοντας πως ακόμα και ένα μικρό πλάσμα της φύσης μπορεί να αφήσει βαθύ αποτύπωμα στην ποίηση, στο τραγούδι και τον πολιτισμό μας. Και όλη αυτή την ώρα κάποιοι και κάποια στέλνετε μηνύματα. Η φίλη Φανή, την ώρα που ακουγόταν ο Καζαντζίδης, στα υφαντουργία δούλευα κι εγώ, Θέμη. Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος λέει από το Croydon Park του Σίδνεϊ: θα υπάρχει αναζήτηση για την εξαφάνισή μου, λέει, από τις εκπομπές του ραδιοφώνου μας. Ενημερώνω ότι μετά την χειμερινή περίοδο θα έρθω ανοιξιάτικος. Γεια σας. Φίλε Σπύρο, σου είπα, μπορείς να μας ακούς και στην Ελλάδα όπου θα πας. Καλό ταξίδι να έχεις μαζί με τη σύζυγο, να περάσετε όμορφα. Λοιπόν, το τραγούδι με τον Γεράσιμο Ανδρεάτου και τον Παντελή Θαλασσινό, πρώτη φορά λέει το ακούω, φίλοι, η Φανή. Πολλοί νομίζω πρώτη φορά θα ίσως να το άκουσαν. Θέμη, καλησπέρα. Τι να πούμε για τον βασιλιά του Κλαρίνου, για τον Καρακώστα μιλάει. Τα λόγια λέει περισσεύουν. Ευχαριστώ να είσαι καλά από το φίλο μας τον Κώστα τον Κακαβούλη. Θέμη μου, θυμίζει τις μέλισσες, λέει, όταν πάταγα τα σταφύλια ξυπόλυτο στο χωριό μου, τσιμπάγανε, λέει, όταν τις ενοχλούσα. Αλλά δυστυχώς όταν τσιμπάνε πεθαίνουνε. Ωραίο το αφιέρωμα στην Μέλισσα, όπως Μελισσούλα, Μελισσάκι μια άλλη φορά, παρακαλώ, η κυρία Αφροδίτη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ από τον Μπαρμπακώστα στη Μελβούρνη. Να είσαι καλά, Μπαρμπακώστα. Φίλες και φίλοι, ίσα που προλαβαίνω να σας πω, ευχαριστώ που ακούσατε. Καλό Σαββατοκύριακο, γεια χαρά.